0: Αν είμαστε εκτό μα, δεν είμαστε σκορά, μα τεξικά είστε πατζέτα. Ναι, ναι.
1: Πίτσε, πίτσε, οτσίτε.
0: Πάμε για να μην αφήσουμε να πάμε σκάλια.